Ελληνική κόμμε, να ζαϊκόμε, αρμενικόμε, απαρικτερούς χράλινιε σεραπίκόμε, πολλόρι ερχίτς αρμεστά κερδερούς ραγαοπιάκόμε, Πολ Μπαγδάτλια, χαρίξερ σατσες, ας σύνετσεκ, χαϊουτιούν χαϊαστά σύνετσεκ, καλμίν, καμούν.